0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
6: Cerchi crediti e non sai dove andare?
2: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
6: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
2: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
6: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
2: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
6: Se vuoi divertirti a lavorare,
2: a Radio 6023 devi entrare.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Sound System, Moia Radio 6023.
9: Aro! Luciare!
0: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Κάθε χρόνο, τεράστιες ποσότητες πλαστικών στην Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα πλαστικά αυτά απορρίμματα δεν καταλήγουν πάντα σε κάδους ανακύκλωσης, αλλά σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε αποτεφρωτήρες και δυστυχώς στο φυσικό μας περιβάλλον. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πλαστικά που μπορεί να χρειαστούν αιώνες για να αποσυντεθούν.
11: Ακούτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τα πλαστικά που κατακλείσουν τον πλανήτη μας.
10: Η ρύπανση από πλαστικά είναι παντού, σε κάθε γωνιά της Υπήρου και του πλανήτη μας. Είναι ένα πρόβλημα που συχνά φαίνεται ανυπέρβλητο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Ας δούμε αρχικά κάποια βασικά στοιχεία. Παρόλο που οι προσπάθειες ανακύκλωσης και η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα έχουν αυξηθεί, σημαντικό μέρος των πλαστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην ανακυκλώνεται. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακυκλώνεται σήμερα λιγότερο από το 40% των πλαστικών συσκευασιών. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα πλαστικά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε αποτεφρωτήρες ή ακόμα χειρότερα στο περιβάλλον μας. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει επιπτώσεις στις θάλασσες, στη γη και τελικά στην υγεία μας.
11: Η καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά δεν είναι κάτι καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες να διαμορφωθεί μια κυκλική οικονομία για τα πλαστικά. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία, η οποία εγκρίθηκε το 2018. Η στρατηγική αυτή έθεσε φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση, τον επανασχεδιασμό των πλαστικών προϊόντων και τη μείωση των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, προετοίμασε το έδαφος για την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης, η οποία εγκρίθηκε έναν χρόνο αργότερα, το 2019. Η οδηγία αυτή, η οποία ήταν αποτέλεσμα της στεναρής στάσης που τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο συγκεκριμένο θέμα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της ρύπανθης από πλαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύει ορισμένα πλαστικά είδη μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εύκολα διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως πλαστικά μαχαιροπύρουνα, πιάτα, καλαμάκια, μπατονέτες και ραβιά για μπαλόνια. Επίσης, η οδηγία θέτει στόχους για να μειωθεί η κατανάλωση άλλων πλαστικών μίας χρήσης, όπως δοχεία για τρόφιμα και ποτήρια. Ταυτόχρονα, καθιερώνει τα λεγόμενα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτοί που ευθύνονται για τη ρύπανση του περιβάλλοντος καταβάλουν και το ανάλογο τίμημα για τη συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων. Οι αποφάσεις αυτές, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα. Η εποχή που αγοράζαμε, χρησιμοποιούσαμε και πετούσαμε στα σκουπίδια πλαστικά αντικείμενα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί απλώς να επιβάλλει κανόνες για τα πλαστικά. Στηρίζει επίσης ενεργά την ίδια τη βιομηχανία πλαστικών, ώστε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να καινοτομήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε και που χρησιμοποιούμε τα υλικά. Για τον λόγο αυτό, έχει εγκρίνει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέες, πιο βιώσιμες τεχνολογίες, να σχεδιάσουν νέα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά και να εκπαιδεύσουν εκ νέου το εργατικό δυναμικό τους για ένα πιο πράσινο μέλλον.
10: Αλλά οι προσπάθειες δεν σταματούν εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφει πλέον την προσοχή του σε μια λιγότερο ορατή απειλή, τα μικροπλαστικά. Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, που έχουν μέγεθος μικρότερο από 5 χιλιοστά, αποτελούν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη φύση. Τα μικροπλαστικά προέρχονται από διάφορες πηγές. Από την αποσύνθεση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων, από μικροσφαιρίδια σε καλλυντικά, από συνθετικά υφάσματα που αποβάλλουν ίνες κατά το πλύσιμο, ακόμη και από τη φθορά των ελαστικών κατά την οδήγηση. Τα στοιχεία για τη ρύπανση από μικροπλαστικά είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μελέτες δείχνουν ότι δισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια απελευθερώνονται καθημερινά στο περιβάλλον. Τέτοια σωματίδια έχουν βρεθεί παντού, από τους βαθύτερους ωκεανούς έως τα ψηλότερα βουνά. Υπάρχουν στα τρόφιμα, στο νερό, στον αέρα που αναπνέουμε, ακόμη και στο ανθρώπινο σώμα. Στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενική ρύπανση των υδάτων του αέρα και του εδάφους, που εγκρίθηκε το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ότι έως το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει κατά 30% την ποσότητα των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επιτακτικά να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Συγκεκριμένα, εξετάζει νέα νομοθεσία για να απαγορευτεί η σκόπιμη προσθήκη μικροπλαστικών σε προϊόντα και ζητά καινοτόμες λύσεις για να μην καταλήγουν τα μικροπλαστικά από τα ρούχα και τα λίμματα σε θάλασσες και ποτάμια. Πρόκειται για μια πολύπλοκη πρόκληση, αλλά το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει κάθε πτυχή της ρύπανσης από πλαστικά.
11: Αν θέλουμε ένα μέλλον χωρίς πλαστικά, πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν σημαντική νομοθεσία, η επιτυχία αυτών των πρωτοβουλειών εξαρτάται τελικά από όλους εμάς. Ως καταναλωτές, οι επιλογές μας έχουν δύναμη. Είναι σημαντικό να μειώσουμε την κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης, να επιλέγουμε επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις και να φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε σωστά. Γιατί κάθε μικρή πράξη συμβάλλει σε μια τεράστια αλλαγή.
10: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια εκπομπή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Gach blian o gofil sa hen dig a le, se an triol a dig de vi ar a fôr an loid an oisiúnt a dun tanga hilair. Sianz gavir hótu diad fein, cien vint tag as an lamsa. Gede gemunden an Tavelating anistet. Aber guilerig den Eir. Ni staden an Teata nekelat a gusoid termi a churk eilig a guiner bid al se toer rocklor. Ta se sin baranach na chwil. Nach aulig gur a gleru a sanolish fein at an dinnason. Nor úsáid ar termi castan ú nahanna doléire ní chudíta leis an gomarsáid a cruhíta bachid ar dhéna. Ing an istoin féin gach lá úsáid míd focal nach digan gach éine. Béidu gar bélagar teit nuile, nú termi on abar, nú focal nach huil ar ólas a gach éine. Ach tá réituch ar fáil, is áan cinta docal eile a higan cóch, nú as féidu an termi ar bhín údhrína agus cordas a chothú adrif. Se sin is bríle tan a hiléir, cur chuige simplí ar an ó agus termi an tigthe úsáid. Se Europarl Radio, Radio Gréasáin Fáilamant na Hárpa a chur an podcast a sa de láthair.

0: Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία, από την άλλη πλευρά, δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen. It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
0: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη, όπως για παράδειγμα όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων, ή και πιο πρόσφατα στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, μια ειδική βάση δεδομένων στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Σέγγεν? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Σέγγεν προέρχεται από την κομμόπολη Σέγγεν στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Σέγγεν βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Σέγγεν. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Σέγγεν, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Σέγγεν δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων,

ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.